0: Χαρέγγικο λαός εν Βούδα
1: Ουθαμά
0: Χριστό Μαμά Γαντή
1: Βότο
0: Ουραγής.